0: 在你这张床。
1: We're not a

0: Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

cheese around me, I just feel so good. So good.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.
6: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά.
7: Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν.
8: Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Αναφέρεται στην θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Όταν δε ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, ήρθε προς Αυτόν ένας εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παραλυτικός και βασανίζεται τρομερά από πόνους». Και λέει σε αυτόν ο Ιησούς: «Αφού έρθω εγώ στο σπίτι σου, θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος αποκρίθηκε και είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου, αλλά μόνο πες με απλό λόγο αυτό που θέλεις και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ άνθρωπος είμαι, που παίρνω διαταγές από ανωτέρους και που έχω στην εξουσία μου στρατιώτες, και λέω σε τούτον το στρατιώτη πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στον δούλο μου λέω κάνε αυτό και το κάνει». Εννοείται η επόμενη φράση: «Πολύ περισσότερο θα γίνει ο λόγος ο δικός σου, που δεν είσαι στην εξουσία κανενός, αλλά έχεις εξουσία σε όλες τις αόρατες δυνάμεις». Όταν δε άκουσε τα λόγια αυτά ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν: «Αλήθεια σας λέω, πως ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών, οι οποίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, εννοείται, δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Σας βεβαιώνω δε, πως πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έρθουν από Ανατολή και Δύση, από όλα τα μέρη του κόσμου, και θα παρακαθήσουν σαν σε άλλο πολύ χαρούμενο δείπνο μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνοι δε που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ είναι κληρονόμοι της Βασιλείας, θα διωχθούν έξω από αυτήν, στο σκοτάδι που είναι τελείως απομακρυσμένο από την βασιλεία. Εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχο, πήγαινε στο σπίτι σου και όπως πίστεψες, ότι δηλαδή εννοείται, μόνο με τον λόγο και από μακριά μπορώ να θεραπεύσω τον δούλο σου, έτσι ας γίνει σε σένα. Και πράγματι δε, κατά τη στιγμή εκείνη θεραπεύτηκε ο δούλος του. Θείο φως, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, συνέχιζε τη φωτεινή πορεία του στη γη, που ήταν πορεία πνευματικού φωτός, ελέους και ευλογίας του Θεού, αφού με την πορεία του μαγνήτιζε ψυχές και τις οδηγούσε συνεπαρμένες από πνευματική έκσταση στο λιμάνι της αγάπης του, που είναι λιμάνι της σωτηρίας, η θεϊκή αλήθεια που είναι η μόνη πραγματικότητα που δεν κλονίζει τίποτε τα θεμέλια της, που δεν απογοητεύει ποτέ τον άνθρωπο, που δεν είναι πικρό ξεγέλασμα που θα στάξει στην ψυχή δάκρυ και πόνο. Συνεχίζοντας την φωτεινή πορεία του στη γη, ο Κύριός μας πήγε στην Καπερναούμ, την πόλη που είχε κάνει κέντρο της δημόσιας δράσης του. Και εκεί βλέπουμε ένα από τα τόσα πολλά θαύματα του Κυρίου να δικαιώνει μία μεγάλη πίστη, μία πίστη βαθιά και αληθινή. Από όταν άρχισε την δημόσια δράση του ο Κύριος, καθώς βάδιζε, σκόρπιζε όπου περνούσε λουλούδια της αγάπης του, τα θαύματά του, μαζί με το αθάνατο νερό των λόγων του που κυλούσε κρυστάλλινο στις ψυχές και στη γη. Όλα όσα μας περιγράφουν οι Άγιοι Ευαγγελιστές είναι άξια πολλής μελέτης, διότι μας δίνουν άφθονη πνευματική τροφή. Εξαιρετικότερα όμως είναι μερικά που οι Ευαγγελιστές μας περιγράφουν με περισσότερες λεπτομέρειες και στα οποία ο Κύριος έχει επενέσει ανθρώπους με λέξεις χαρακτηριστικές που κρύβουν στην ψυχή τους ένα άγιο νόημα, που δείχνουν κάποια ψηλή κορφή αρετής που λάμπει πνευματικά κάτω από τον ήλιο της αλήθειας. Γιατί σε αυτά ζωγραφίζονται με άριστη παραστατικότητα πνευματική χαρακτήρες αξιοθαύμαστοι, που η πνευματική τους προβολή μέσα στους αιώνες είναι για τους χριστιανούς πνευματική θησαυρή, άξιοι για μελέτη, παραδείγματα φωτεινά στο δρόμο τους. Τόσο μεγάλη πνευματική αξία έχει και το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου, στο οποίο ζωγραφίζεται η ζωντανή πίστη δεμένη αρμονικά μέσα στην ψυχή με δύο άλλες ανεκτήμητες αρετές, την ταπείνωση και την αγάπη. Ο εκατόνταρχος ήταν ένας Ρωμαίος αξιωματικός, άρχοντας που είχε εξουσία, που ήταν κατακτητής. Η εξουσία του ήταν μεγάλη, πολύ, η κοσμική δόξα του σημαντική. Γύρω του ήταν στρατιώτες έτοιμοι να υπακούσουν στις διαταγές του και δούλοι που μπροστά στους κυρίους τους έτρεμαν συνήθως. Αλλά εδώ βλέπουμε πως είχε ο εκατόνταρχος μία μεγάλη καρδιά, μία τρυφερή ψυχή πλημμυρισμένη από λεπτά ανώτερα αισθήματα αγάπης. Και ενώ κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως το αξίωμα που είχε θα τον είχε κάνει έναν εγωιστή, που θα είχε την εντύπωση πως όλος ο κόσμος είναι δικός του, καμία εγωιστική εκδήλωση δεν παρουσιάζεται στον άνθρωπο αυτό. Από αυτό και από το θερμό ενδιαφέρον με το οποίο ζήτησε από τον Κύριο την θεραπεία του δούλου του, βγαίνει μόνο του ένα ζεστό συμπέρασμα πως ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απέναντι στους δούλους του όπως οι άλλοι Κύριοι. Θα νιώσουμε καλύτερα την αξία αυτού του ανθρώπου αν δούμε πως οι άλλοι Κύριοι έβλεπαν τους δούλους τους. Δεν υπελόγιζαν το αν υπέφεραν οι δούλοι τους, που νόμιζαν πως είχαν δικαίωμα ακόμη και να τους αφαιρέσουν τη ζωή, και τους αφαιρούσαν τη ζωή δίχως να δώσουν λόγο πουθενά. Τους έριχναν στα αμφιθέατρα να μονομαχούν με τα θηρία, τους κομμάτιαζαν για να τρέφουν με τις σάρκες τους τα ψάρια των δεξαμενών τους, τους πουλούσαν σαν να ήταν ζώα. Είχαν στα μάτια τους λιγότερη αξία από όσοι είχαν τα ζώα. Άφηναν οι Ρωμαίοι τους άρρωστους και γέρους δούλους σε ένα νησάκι του Τιβέρεως για να πεθάνουν νηστικοί και ανοσήλευτοι. Και αντίθετα με τους άλλους, ο ευαίσθητος αυτός άνθρωπος όχι μόνο έβλεπε τους δούλους τους σαν ανθρώπους, όχι μόνο ένιωθε να συγκινείται από τον πόνο τους, αλλά προχώρησε πιο πέρα. Προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε περισσότερο για αυτούς. Είχε ακούσει για τα φλογερά κηρύγματα του Κυρίου για τα θαύματα που δεν ξανάγιναν, αυτά τα συγκλονιστικά θαύματα που έκανε, που έκαναν τόσο καταπληκτική εντύπωση σε όλους, που ηλέκτριζαν τα πλήθη και έτρεχαν από κάθε γωνιά των Αγίων Τόπων να τον δουν, να τον ακούσουν, να δουν με τα έκπληκτα μάτια τους να κάνει αυτά τα καταπληκτικά θαύματά του, που βεβαίωναν τη θεϊκή του ταυτότητα και που η φήμη τους άνοιγε τα φτερά της σαν πουλί της ελπίδας και πετούσε σε κάθε άκρη των Αγίων Τόπων και έκανε τους ανθρώπους να δοξάζουν το Θεό που έστειλε τον Μεσσία που περίμεναν. Είχε νιώσει πως είναι Θεός, διαφορετικά δεν μπορούσε να εξηγηθεί η δύναμη αυτή που ήταν πιο δυνατή από κάθε αρρώστια και από τον θάνατο ακόμη. Πίστευε πως ο Χριστός μας μπορούσε να απαλλάξει τον δούλο του από το μαρτύριο που ζούσε και πήγε να τον βρει. Δεν ένιωθε πως μειώνεται με το ενδιαφέρον του για έναν δούλο. Η καρδιά του χτυπούσε ζεστά στον ρυθμό της αγάπης. Η ψυχή του ήταν τρυφερή και συμπονούσε τον πικρό καημό του δούλου του. Τον αγκάλιασε σαν φωτιά ευσπλαχνίας και οδηγήθηκε έτσι στον Σωτήρα. Έκαιγε μέσα της η μεγάλη δύναμη της πίστης, άνθιζε το λουλούδι της ταπείνωσης και η αγάπη ήταν άγια φλόγα που καθώς έκαιγε φώτιζε το ψυχικό του κόσμο. Η μεγάλη δύναμη της πίστης οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό, αλλά και προσελκύει τη χάρη του Θεού που βραβεύει την πίστη κάνοντας τα υπεράνθρωπα, τα θεία, τα συγκλονιστικά θαύματα. Η ταπείνωση στηρίζει την πίστη, την αυξάνει, την καλλιεργεί. Είναι το έφορο έδαφος, το γόνιμο στο οποίο καρποφορεί. Όπου είναι ταπείνωση, είναι και πίστη και ευλογία Θεού. Είναι θεία ευσπλαχνία, έλεος για σωτηρία, παρουσία Θεού. Και όταν σε αυτές τις δύο αρετές προσθέσουμε και την αγάπη, χωράει ο ουρανός στην ανθρώπινη ύπαρξη. Στην ψυχή του εξαιρετικού αυτού ανθρώπου έχουμε ένα μπουκέτο από τα τρία ουράνια λουλούδια αρετών, βαθιά ταπείνωση, πίστη, αγάπη. Τρεις άγιες αρετές μες στην ψυχή του, κρινάνθια του ουρανού του τρυφερά, χωρούσε ο ουρανός στην ύπαρξή του που έλαμπε από άγια δροσιά. Όταν βρήκε ο εκατόνταρχος τον Κύριο, όταν αντίκρισε το θεϊκό πρόσωπο του Σωτήρα, που πίστεψε πως ήταν ο Θεός του, πόσα τρυφερά συναισθήματα θα πλημμύρισαν την ψυχή του. Αυτή η ευγενική ψυχή με τα φλογερά ανθρώπινα αισθήματα που έβλεπε την αληθινή αξία των πραγμάτων και ήρθε αυθόρμητα σε αντίθεση με τον τρόπο σκέψης και αισθημάτων των ανθρώπων της εποχής του για τους δούλους, η ψυχή αυτή που αγκάλιασε και ένιωσε τους πόνους και την οδυνηρή κατάσταση της παραλυσίας του δούλου του, η ψυχή που πόνεσε μαζί με τον άνθρωπο αυτό που βρέθηκε στην υπηρεσία του, με πόση συγκίνηση τα κοίταζε εκείνον που ένιωθε πως τίποτε δεν είναι αδύνατον μπροστά του. Οπωσδήποτε θα του έλεγε η ψυχή του τρυφερά πως είναι της ζωής η πηγή. Όταν άρχισε να του μιλά για το δούλο του που υπέφερε, δεν του γνώρισε μόνο την κατάστασή του. «Προσήλθε παρακαλών», λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, «πήγε παρακαλώντας». Και στον ήχο της φωνής του εκατόνταρχου που παρακαλούσε, της φωνής που η αγάπη της έδινε παλμό και τον τόνο της παράκλησης, μπορούσε κανείς με τα αυτιά της ψυχής να ακούσει νότες από αγγελικό τραγούδι της αγάπης. Καθώς η όμορφη ψυχή του παρακαλούσε τον Κύριο, του έλεγε «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παραλυτικός, βασανίζεται τρομερά από πόνους». Τον κοίταζε και ένιωθε τόσο μικρός μπροστά στον Κύριο του ουρανού και της γης, τόσο ασήμαντος μπροστά σε εκείνον που είναι ο δημιουργός του ορατού και του αόρατου κόσμου. Γνώριζε πως εκείνος ο νέος που είχε απέναντί του δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος, αλλά Θεός και άνθρωπος μαζί. Διαλαλούσαν τα θαύματά του τη θεότητά του τόσο πιστικά που κάθε ψυχή αγνή γονάτιζε μπροστά του, εκτός φυσικά από τους γραμματείς και τους φαρισαίους που είχαν τους προσωπικούς εγωιστικούς λόγους τους να εχθρεύονται το Χριστό μας. Γνώριζε πως τα πάντα εξαρτώνται από εκείνον, περίμενε με πίστη την απάντησή του, την τρυφερή κατανόηση του Χριστού μας για την πονεμένη κατάσταση του δούλου του, έλεγε με τη σκέψη του στον εαυτό του. Δεν μπορεί να διαφορήσει της αγάπης ο Θεός. Θα το νιώσει πως ο νέος είναι τόσο τραγικός, στο κρεβάτι πια του πόνου με οδύνιο τη ζει, πως πονά και η ψυχή του είναι μια καυτή πληγή. Δεν μπορεί να μην πονέσει της αγάπης ο Θεός με τον πόνο του παιδιού του. Είναι τόσο τρυφερός. Απ' τη χάρη του πηγάζει και ανθίζει η ζωή. Με τη χάρη του τη νύχτα θα την κάνει πια αυγή. Τον παρακάλεσε μηδενίζοντας τον εγωισμό του. Ήταν και ένιωθε μπροστά στο Χριστό μας που τον είπε «Κύριο», ένας ταπεινός δούλος. Και η ταπείνωσή του άστραφτε πνευματικά στα λόγια του, αλλά και στον τρόπο που τα έλεγε. Ο Κύριος, για να βραβεύσει και την αρετή του ανθρώπου αυτού, για να δείξει την αγάπη του στους δούλους που ήταν περιφρονημένοι, και το νύκτο του στον άρρωστο νέο, του είπε «Αφού έρθω στο σπίτι σου, θα τον θεραπεύσω». Ήταν τόσο μεγάλη η τιμή που του έκανε ο Χριστός μας να θελήσει να πάει στο σπίτι του. Ο Δεσπότης και Κύριος να πάει στο σπίτι ενός δούλου, ο μεγάλος Θεός στο σπίτι ενός ανθρώπου που ένιωθε την μικρότητά του. Ένιωσε οπωσδήποτε βαθιά χαρά ο εκατόνταρχος γι' αυτό, αλλά συγχρόνως αισθανόταν πως δεν μπορούσε, πως δεν έπρεπε να χαρεί αυτή την τιμή, γιατί ήταν ανάξιος. Ο Χριστός μας ήταν ο πάναγνος Θεός, εκείνος ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Πώς να δεχθεί να γίνει αυτό? Φυσικά, η αμαρτωλότητά του δεν θα μπορούσε ποτέ να σκιάσει την ολοφώτινη αγνότητα του Θεού, αλλά ένιωθε εκείνος τόσο ανάξιος να πέσει επάνω του αυτό το φως της αγνής μορφής του Κυρίου, να πάει ο πάναγνος στο σπίτι του, και είπε «Δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου». Η ταπεινή ψυχή του εκατόνταρχου ταπεινώθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς είδε τη συγκατάβαση και το ενδιαφέρον του Κυρίου. Εδώ βλέπουμε κάτι συγκλονιστικό. Δεν είπε ο εκατόνταρχος «Ο δούλος μου δεν αξίζει τέτοια τιμή να τον επισκεφτείς». Είπε «Εγώ δεν αξίζω». Δηλαδή, μέσα στο κλίμα της μεγάλης ταπείνωσης που ζούσε, δεν έβλεπε τα λάθη του αδερφού, μα μόνο τη στολή πια της ψυχής του. Σαν κύματα ενός έρημου γυαλού, τα λάθη πια μετρούσε τη ζωή του. Τα κοίταζε και τα βλέπε βουνά, μέσα στην πιο βαθιά ταπείνωσή του. Μαγνήτιζαν, γοήτευαν ταγνά τα θεία πια την άδολη ψυχή του. Πώς να μπει ο πανάγαθος Θεός σε στέγη που έχει γίνει αμαρτία, να φέρει το αγνό ουράνιο φως μαζί του και τη θεία ευσπλαχνία? Όσο ψηλά στα μάτια του κόσμου και να ανεβάσει ο Θεός έναν άνθρωπο, ακόμη και αν τον έκανε κληρονόμο της βασιλείας του, δεν πάβει να είναι ένας δούλος Θεού. Δεν έχει τίποτε που δεν είναι δοσμένο από εκείνον, και πρέπει αυτά να τα νιώθουμε και να ταπεινωνόμαστε οποιαδήποτε εργασία ή ιερή αποστολή μας έχει αναθέσει ο Θεός. Και βλέποντας ο Θεός την ταπείνωσή μας, θα μας αναδείξει από δούλους παιδιά του αγαπημένα. Πρέπει να ταπεινωνόμαστε και όταν ετοιμαζόμαστε για τη Θεία Κοινωνία, γιατί τότε παίρνουμε αληθινά μέσα μας σώμα και αίμα Χριστού. Έρχεται ο Κύριός μας μέσα μας σαν επισκέπτης με το Θείο του Έλεος να μας γιατρέψει από ψυχικές αρρώστιες, από τα πάθη των αμαρτιών και από φυσικές αρρώστιες, αν πιστεύουμε πως αυτό θα γίνει. Πρέπει τότε με βαθιά ταπείνωση, αφού ετοιμάσουμε την ψυχή μας με ειλικρινή εξομολόγηση, να προσευχηθούμε βαθιά με μετάνοια και με απόφαση να διορθώνουμε πάντα ό,τι μπορούμε να διορθώνουμε, ζητώντας το Έλεος του Θεού, γιατί δίχως αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και πριν πάρουμε τον Κύριο στο σπίτι της ύπαρξής μας, ας του πει κάθε ψυχή «Δεν είμαι άξια στο σκήνομα να μπεις της αμαρτίας μου, παμέγιστε σωτήρα, εσύ που είσαι η χαρά νέας ζωής και του ουρανού σου να μου φέρεις πια τα μοίρα. Δεν είμαι άξια να φέρεις τις χαρές του ουρανού σου στη φτωχή την ύπαρξή μου και τις σταγόνες πια το αίμα σου, πηγές να κάνεις άγια ζωής πια στη ζωή μου. Δεν είμαι άξια, μα όμως έλα εσύ την αναγέννηση να φέρεις στην ψυχή μου, κάθε μετάληψη και μια ανατολή πνευματική να είναι πάντα στη ζωή μου». Δεν ήθελε ο εκατόνταρχος να δεχθεί τον Κύριο στο σπίτι, επειδή έβλεπε εκείνον πολύ ψηλά και τον εαυτό του πολύ χαμηλά, αλλά το θαύμα ποθούσε βαθιά να γίνει. Πώς? Πίστευε όχι απλώς στη δύναμη, αλλά στην παντοδυναμία του Χριστού. Γνώριζε πως δεν χρειαζόταν να πάει εκείνο στο σπίτι του, να πλησιάσει ή να ψηλαφίσει τον άρρωστο όπως οι γιατροί για να γίνει το θαύμα. Γνώριζε πως η δύναμή του δεν περιορίζεται από τόπο και απόσταση, πως μπορούσε να κάνει το θαύμα Έστω κι αν από τον άρρωστο είχε την πιο μεγάλη απόσταση που μπορεί να φανταστεί κανείς, πώς μπορούσε να κάνει το θαύμα του με ένα λόγο του? Πίστευε πως με ένα του λόγο πια ανοίγουν οι ουρανοί και έρχεται έλειος του Θεού στη γη μας κάτω. Λάμπει η δόξα η θεϊκή τότε στη γη με μύρια θαύματα, θεϊκά σπιθίσματά του. Με ένα του λόγο όλα αλλάζουν στη ζωή, γίνεται ο πόνος ευτυχίας πανηγύρι. Με ένα του λόγο πια σηκώνονται νεκροί κι είναι η αγάπη του ουρανού και γης γεφύρι. Με ένα του λόγο πια ο άνεμος σιωπά, τα άγρια κύματα υπάκουα γαλινεύουν. Γίνονται ανθόκηποι του πόνου τα βουνά μες στις ψυχές που για Θεό τους τον πιστεύουν και το λιμάνι της αγάπης του ζητούν, αυτό το απάνεμο γαλήνιο ακρογιάλι, που όσα καράβια των ψυχών σ' αυτό δεθούν, πλέουν σε θάλασσες χαράς, αγάλι αγάλι. Και είπε στο Χριστό μας, πες με απλό λόγο αυτό που θέλεις και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Πες ένα λόγο που να εκφράζει την απόφασή σου να θεραπεύσεις τον δούλο μου και θα γίνει αμέσως με έναν παντοδύναμο λόγο. Βλέπουμε στο σημείο αυτό τη βαθιά πίστη του εκατόνταρχου που πίστευε πως δεν υπάρχουν περιορισμοί και όροι για να ενεργήσει η παντοδυναμία του Κυρίου. Ένιωθε πως είχε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη, στη ζωή και στον θάνατο, πως με κάθε ένα λόγο του που θα ήταν και διαταγή γίνεται αμέσως το θαύμα. Συνέχισε ο εκατόνταρχος και είπε στον Κύριο, «Κι εγώ είμαι άνθρωπος που παίρνω διαταγές από ανωτέρους και που έχω στην εξουσία μου στρατιώτες και λέω σε τούτο το στρατιώτη πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται και στον δούλο μου λέω κάνε αυτό και το κάνει. Πολύ περισσότερο θα γίνει ο λόγος ο δικός σου που δεν είσαι στην εξουσία κανενός αλλά έχεις εξουσία σε όλες τις ανώτερες δυνάμεις». Και ο Κύριος που γνωρίζει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, που θερμομετρεί κάθε αίσθημα για εκείνον που πηγάζει αυθόρμητα από την ψυχή, επαινεί την πίστη του με θερμά τα θεϊκά του λόγια. «Αλήθεια σας λέω πως ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα τόσο φλογερή πίστη». Και το τόνισε ο Κύριος πως δεν βρήκε ούτε στους Ισραηλίτες τέτοια πίστη, διότι εκείνοι είχαν την πίστη που τους παρέδωσαν οι πατέρες τους, είχαν τον νόμο και τους προφήτες, είχαν τα υπέροχα παραδείγματα των ένδοξων πατριαρχών τους Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Δαβίδ, όλων των ευσεβών πατέρων τους. Είχαν υποδείγματα θερμής πίστης, κηρύγματα του ίδιου του Θεού. Έβλεπαν τόσα θαύματα που αποδείκνυαν την θεότητά του, κι όμως δεν έφταναν στο βαθμό της πίστης αυτού του ανθρώπου. Το ότι ο Κύριος επένεσε την ζωντανή πίστη του εκατόνταρχου μας δείχνει το πολύ μεγάλο βάθος της ταπείνωσής του, διότι αν δεν υπήρχε αυτό το βάθος θα μπορούσε να υπερηφανευτεί ο εκατόνταρχος για την πίστη του. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια αυτή η υπερηφάνεια θα ήταν αμαρτία και δεν υπήρχε περίπτωση ο Κύριος να κάνει κάτι που θα ήταν αιτία κάποια ψυχή να αμαρτήσει. Έτσι ο Χριστός μας έδωσε σε εκείνους που ήταν εκεί και σε μας ένα υπέροχο παράδειγμα πίστης και η άδολη ψυχή του εκατόνταρχου δεν έχασε ούτε στιγμή την ομορφιά της ταπείνωσης. Συνέχισε ο Κύριος και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν, «Σας βεβαιώνω πως πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έρθουν από Ανατολή και Δύση, από όλα τα μέρη του κόσμου και θα παρακαθήσουν σε άλλο πολύ χαρούμενο δείπνο μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών». Είδαμε πόσο ήταν αγνός ο Ρωμαίος εκατόνταρχος. Μας εντυπωσίασαν οι πνευματικές λάμψεις των διαμαντιών της ψυχής του, οι αρετές που πρέπει να στολίζουν το χιτώνα της ψυχής κάθε ανθρώπου που πίστευσε στον Κύριο, τον Θεό της αγνότητας, της ταπείνωσης, της δικαιοσύνης, της αγάπης. Μας είπε ο Κύριος πως πολλές ψυχές μέσα στους αιώνες που θα κυλούσαν στο μέλλον, ο ένας μετά τον άλλον, θα ερχόταν από Ανατολή και Δύση κοντά σε εκείνον με φωτεινή πίστη, με κρυστάλλινη καθαρότητα ψυχής, με πίστη που θα είναι φλόγα που θα ανεβαίνει ως τον ουρανό και θα φωτίζει πνευματικά τους ανθρώπους και θα είχαν την ευτυχία να καθίσουν στο ουράνιο τραπέζι της Βασιλείας του με τον Αβραάμ, με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, να απολαμβάνουν στην αιωνιότητα όλες τις πνευματικές χαρές που ετοιμάστηκαν για τους πιστούς που δεν μπορεί να τις φανταστεί κανείς άνθρωπος. Πολλοί από Ανατολή και Δύση θα είχαν την ευτυχία να έχουν τη μεγάλη χαρά, την αφάνταστη, να ζουν κοντά στο λυτρωτή για πάντα, να αντικρίζουν τη γαλήνια θεϊκή του μορφή, να κοιτάζουν τις θάλασσες των ματιών του. Θα γίνουν κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού με τη μετάνοια, την αγάπη, την πίστη, την ταπείνωσή τους, τον πνευματικό τους αγώνα για να καλλιεργήσουν τα λουλούδια των αρετών στην ψυχή τους. Τι μεγάλη χαρά για αυτούς, τι ευτυχία που κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει. Και λείπει για τους άλλους που είπε ο Κύριος συνεχίζοντας, εκείνοι οι δύο που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού είναι κληρονόμοι της Βασιλείας, θα διωχθούν έξω από αυτήν όσοι δεν πιστέψουν το Χριστό μας για προσωπικό του σωτήρα και δεν θελήσουν να κάνουν νόμο της ζωής τους το θέλημά του, εννοείται. Και καθώς θα διωχθούν έξω από τη Βασιλεία, θα πάνε στο αιώνιο σκοτάδι που είναι απομακρυσμένο από τη Βασιλεία και εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Είμαστε κι εμείς κληρονόμοι της Βασιλείας, ιοί της Βασιλείας, όπως είπε ο Κύριος για τους Ιουδαίους. Και κάτι πολύ σημαντικό, εμείς πήραμε και το Άγιο Βάπτισμα, μας έγινε η Θεία Υιοθεσία. Είμαστε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της αιώνιας Βασιλείας. Έχουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, που από τις Άγιες Γραμμές του αναβλύζει αθάνατο νερό της ζωής, τα Άγια Λόγια του Κυρίου, που μέσα στην κρυστάλλινη καθαρότητά τους κλείνουν όλη τη θεϊκή σοφία, την μόνη αλήθεια, το θεϊκό θέλημα, που κάνοντάς το ζωή μας βαδίζουμε στον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Έχουμε τη μεγάλη τιμή, το μεγάλο έλεος, να παίρνουμε μέσα μας το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας με τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε το μυστήριο της εξομολόγησης, αλλά ανταποκρινόμαστε στη χάρη και στα δώρα του Θεού όπως πρέπει. Τα εκτιμάμε όσο αξίζουν. Ομολογούμε με θάρρος την αλήθεια, ακόμη και με κίνδυνο να μας σχολιάσουν. Έχουμε τη φροντίδα για την καλλιέργεια των αρετών μας. Είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, άνθρωποι πίστης. Αγκαλιάζουμε τον πόνο των ανθρώπων που εργάζονται μαζί μας, κοντά μας και κάθε ανθρώπου, όπως αγκάλιασε ο εκατόνταρχος τον πόνο του δούλου του. Αν ναι, θα ζήσουμε την μεγάλη ευτυχία που δεν θα δει ποτέ. Θα ζήσουμε για πάντα στον ουρανό μαζί με τον ημφίο της κάθε ψυχής, τον Κύριο. Αν όχι, ας θυμηθούμε πως ενώ τώρα έχουμε όλο το έλεος του Θεού, μετά τον θάνατό μας η δικαιοσύνη Του θα κρίνει το μέλλον των ψυχών μας. Ας σκεφτούμε πως μετά τον θάνατο δεν υπάρχει η μετάνοια. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού μας, πως υπάρχει το αιώνιο σκοτάδι που εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Συνεχίζοντας, ο Κύριος, που δεν απογοητεύει ποτέ πίστη που στηρίζεται σε εκείνον, είπε στον εκατόνταρχο: «Πήγαινε στο σπίτι σου και όπως πίστεψες, ότι δηλαδή μόνο με τον λόγο και από μακριά μπορώ να θεραπεύσω τον δούλον σου, έτσι ας γίνει σε σένα». Το βραβείο της πίστης έλαμψε, το θαύμα έγινε. Εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε τελείως ο δούλος του. Μένα τον λόγο τον σηκώνει και τον κάνει υγιή. Με ένα λόγο του χαρίζει μια καινούρια λες ζωή. Νέα δύναμη του δίνει, νέα φλόγα και παλμό. Η αρρώστια του είναι τώρα όνειρο, πια μακρινό. Να, ο έσφλαχνος πια σκύβει στις ψυχής του την πληγή. Σώμα και ψυχή γιατρεύει με αγάπη και στοργή. Όσο αίμα της ψυχής του κύλησε στη γη πικρά, το ξεπλένει και του δίνει του ουρανού του τη δροσιά. Κι όπως έσκυψε με αγάπη στην ψυχή του ο λυτρωτής, ήρθε φως από το φως του στα ουράνια της ψυχής και ένιωσε πως αν και δούλος είναι ένα παιδί Θεού που τα πλάτια των προσμένων του γαλάζιου ουρανού κάποια μέρα για να νιώσει την τρισφωτεινή χαρά με τον Κύριο να είναι πάντα σαν ο χρόνος στα κιλά, με τον Κύριο που δίνει πλούσιο το Άγιο του το φως σ' όποιον θα τον πλησιάσει πια με πίστη ταπεινός. Ας δούμε τα συγκλονιστικά διδάγματα που μας έδωσε ο Κύριος με το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Η ψυχή που έχει πίστη, ταπείνωση και αγάπη φέρνει χρυσοδροσιά το έλειος του ουρανού στη γη. Αφού συζητήσουμε τα προβλήματά μας με το Χριστό μας και στηρίξουμε την πίστη μας σε Εκείνον, πρέπει να περιμένουμε την απάντησή Του. Δεν απογοητεύει ποτέ ο Κύριος πίστη που στηρίζεται σε Εκείνον. Πρέπει να νιώθουμε τον πόνο καθενός που εργάζεται κοντά μας, αλλά και κάθε ανθρώπου αφού είμαστε χριστιανοί. Αν δεν ζούμε ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, Μετά τον θάνατο που δεν υπάρχει μετάνοια, θα πάμε στην κόλαση που είναι το αιώνιο σκοτάδι, το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην δύναμη του Χριστού μας. Κάνει θαύματα από μακριά, μένε του λόγο, αν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά του. Τα βασικά αυτά διδάγματα για τη σωτηρία μας ας τα φυλάξουμε σαν φυλαχτό στην ψυχή μας και ας ακούσουμε τον Κύριο που μας λέει: «Όσοι πιστέψετε με φλόγα στο έλεος μου στη ζωή, η νύχτα σας πια θα τελειώσει, θα έρθει λιώχαρη αυγή, κυνηγημένες από το φως μου φεύγουν του πόνου οι σκιές. Ρένω τον κόσμο της ψυχής σας με υπερκόσμιες χαρές, πίστη, ταπείνωση, αγάπη, τρίφωτο να σας οδηγεί, στη σωτηρία στο μουράγιο καθένα σας για να βρεθεί. Και στη ζωή σας την πορεία πάντοτε θα βραβεύω πια την πίστη και την κάθε μία την ψυχική σας ομορφιά. Όποιος ποθεί πια για να λάβει το αγιασμένο μου το φως, κοντά μου να έρθει αστροντιμένος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Κακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Show X.

0: Αρχαία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Ανδρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Μαυρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

But if you stay, I'll make you a knight.

0: Αστρολογία FM. Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
5: She's crazy like a fool.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
1: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
1: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
1: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
1: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σούς
1: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

Γεια χαρά σε όλους. Μια ακόμα εκπομπή Upstyle ξεκινά με τον Νίκο Σαλονίτη από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. Την εκπομπή μπορείτε να ακούτε εκτός από το ραδιόφωνο από το Αμβρακία FM και στο κονσερβοκούτι στο 919.gr, όπως επίσης όλες τις εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε και στο κανάλι μου στο YouTube Νίκο Σαλονίτης και στο playlist με το όνομα Upstyle.

Η εκπομπή είναι πάντα αφιερωμένη σε μεγάλες προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών, μουσικοί οι οποίοι έχουν αφήσει μια πολύ μεγάλη ιστορία πίσω τους, κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, όπως και ο σημερινός φιλοξενούμενος, ένας σαξοφωνίστας ο οποίος άφησε πραγματικά μεγάλη εποχή. Μιλάω για τον περίφημο Wayne Shorter.

Ο Wayne Shorter γεννήθηκε το 1933 στην Αμερική και στα 90 χρόνια της ζωής του έχει μείνει στην ιστορία σαν ένας από τους πιο πρωτοπόρους μουσικούς της jazz. Είναι ένας μουσικός ο οποίος, εκτός από τους νεοτερισμούς του στο παίξιμο του σαξοφόνου και στο φρασάρισμά του, είναι ένας μουσικός ο οποίος έχει αφήσει πάρα πολλά καινούργια πράγματα πίσω του, πάρα πολλές καινούργιες ιδέες οι οποίες υλοποιήθηκαν με την δημιουργία πολλών συγκροτημάτων τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία, όπως για παράδειγμα η Weather Report, όπως θα δούμε στην πορεία. Η καριέρα του ξεκινάει την δεκαετία του 1950, όπως ένας σαξοφωνίστας κατευθείαν και βεβαίως μέσα από τον χώρο της jazz δημιουργεί ακούσματα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν απαρατήρητα. Από το 1959 λοιπόν ξεκινάει να ακούγεται το όνομά του στον κύκλο της jazz μετά την ένταξή του στους Jazz Messengers του Art Blakey, αλλά αυτό το οποίο εκτινάσει το όνομά του και την δραστηριότητά του είναι η συνεργασία του με τον μεγάλο Miles Davis, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήδη είχε ξεκινήσει προσπάθειες για καινούριους ήχους, κάτι το οποίο βεβαίως συντελέστηκε με την συμμετοχή και του Wayne Shorter. Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος ως leader είναι το 1959, ο δίσκος Introducing Wayne Shorter, μέσα από τον οποίο ακούμε ένα δείγμα για να κατανοήσουμε ήδη πόσο πολύ ξεκινώντας σμπρώχνει τον ήχο της jazz. Μιλάμε για το 1959.

το πρώτο όργανο του Wayne Shorter ήταν το κλαρίνο, το κλαρινέτο, το κλασικό. Ξεκίνησε με αυτό και 16 χρόνια πέρασε στο τενόρο σαξόφωνο. Το τενόρο σαξόφωνο βασικά ήταν το κυρίως όργανο του, όμως αργότερα, όπως θα δούμε, έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση στο σοπράνο σαξόφωνο, ένα πολύ υψήφωνο σαξόφωνο, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη εκφραστικότητα και το οποίο πραγματικά έχει συνδυαστεί με το όνομα του Wayne Shorter και έχει επηρεάσει πάρα πολλούς άλλους σαξοφωνίστες μετέπειτα.

Το παρατσούκλι του Wayne Shorter από μικρό παιδί ήταν ο Mr. Gone, ο κύριος Φευγάτος, και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως τον χαρακτήριζε από νέο και βεβαίως εκφράστηκε και με τη μουσική του σε όλη την καριέρα του. Το αξιοσημείωτο είναι ότι πάρα πολύ μικρός, στην πρώτη του συνεργασία με την ορχήστρα του Art Blakey, αναλαμβάνει ουσιαστικά μαέστρος της ορχήστρας και έχει ήδη μια τεράστια εμπειρία σε ηχογραφήσεις και σε ενορχιστρώσεις, ενώ παράλληλα ξεκινάει και την προσωπική του καριέρα. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε είναι από τον δεύτερο δίσκο του, το 1960, ένα χρόνο μετά, ο δίσκος Second Genesis, από τον οποίο ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι.

Το μεγάλο βήμα το οποίο γίνεται στην καριέρα του Wayne Shorter και μάλιστα γίνεται πάρα πολύ νωρίς είναι η συνεργασία του με τον μεγάλο Miles Davis. Από το 1964 λοιπόν μέχρι και το 70 για μια εξαετία είναι στο δεύτερο μεγάλο κουιντέτο του Miles Davis με ένα πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο πέρα του σαξοφωνίστα και τον ρόλο του μαέστρου κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος γράφει παρτιτούρες, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μοντάρει όλη την ορχήστρα και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του στον ήχο ο οποίος τότε δημιουργήθηκε. Η εργασία του Wayne Shorter είναι αναγνωρίσιμη από όλους τους μουσικούς και αυτό το οποίο ουσιαστικά και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ξεκίνησε να θέτει νεοτερισμούς, να θέτει νέα standards ο Wayne Shorter χωρίς όμως να διαλύει τους μέχρι τότε κανόνες, κάτι το οποίο έχουν κάνει πάρα πολύ άλλοι μουσικοί και βεβαίως δεν είχαν αυτή την τεράστια επιτυχία. Ο Wayne Shorter σέβεται τους κανόνες και προτείνει μία ελεύθερη έκφραση με βάση αυτούς τους κανόνες, βεβαίως τους λυγίζει όμως προς τη δική του ικανοποίηση και γούστο. Αυτά είναι συγκεκριμένα λόγια του Herbie Hancock για την μεγάλη συμβολή του Wayne Shorter.

Από το 1964 που ξεκινάει η συνεργασία του με τον Miles Davis, βγαίνουν και οι πιο ιδιαίτεροι προσωπικοί του δίσκοι. Βγήκε ο δίσκος Juju το 1964, ο δίσκος Night Dreamer το 1964 επίσης, από τον οποίο ακούσαμε μόλις το μόνιμο κομμάτι, και την ίδια χρονιά βγαίνει και ο δίσκος Speak No Evil. Ακούμε και από εδώ το μόνιμο κομμάτι.

Ο Wayne Shorter βεβαίως και δίνει το προσωπικό του στίγμα στην μεγάλη ορχήστρα του Miles Davis, αλλά αμφίδρομα συμβαίνει και μια προσφορά του Miles Davis προς τον Wayne Shorter. Όλη αυτή η συνεργασία τον βοηθάει να βγει από το σκληρό του παίξιμο, το οποίο μέχρι τότε στην καριέρα του είχε, και να αποκτήσει πιο μεγάλη ευελιξία, πιο μεγάλη ελευθερία, να εξερευνήσει έτσι τις νέες συναισθηματικές και τεχνικές διαστάσεις του. Αυτή η εξαετία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη γενικότερα για το χώρο της μουσικής, γιατί γεννιέται κάτι καινούριο, γεννιέται ένα fusion ύφος, πολύ ατμοσφαιρικό, άκρος ατμοσφαιρικό. Ας ακούσουμε κάτι και από εδώ, ας ακούσουμε κάτι από τον δίσκο In a Silent Way του Miles Davis το 1969, λίγο πριν χωρίσουν οι δρόμοι τους με τον Wayne Shorter, και το ομώνυμο κομμάτι.

παράλληλα με την συνεργασία του με τον Miles Davis, εκείνα τα χρόνια δημιουργεί και μια σειρά από πάρα πολύ αξιόλογους προσωπικούς δίσκους, οι οποίοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, το να προσπαθούν μέσα από τους κανόνες της jazz να δώσουν κάτι καινούριο. Και βεβαίως το καταφέρνει ο Wayne Shorter, μια σειρά από δίσκους όπως το The South Sayer, όπως το Adam's Apple και όπως και το Schizophrenia, από το οποίο θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι. Σε αυτούς τους προσωπικούς δίσκους συμμετέχουν δύο τεράστιοι πιανίστες, ο McCoy Tyner και ο Herbie Hancock. Στον δίσκο Schizophrenia που θα ακούσουμε τώρα συμμετέχει ο Herbie Hancock. Ακούμε από εδώ ένα απόσπασμα από το κομμάτι Playground.

Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το Αμβρακία FM, τη Δημοτική Ραδιοφωνία της Άρτας. Κάθε Κυριακή εδώ μαζί με μεγάλες προσωπικότητες από το χώρο της jazz και της παγκόσμιας μουσικής. Σήμερα η εκπομπή αφιερωμένη στον τεράστιο Wayne Shorter. Με το κλείσιμο του κύκλου λοιπόν της συνεργασίας του με τον Miles Davis περίπου στο 1970, κατευθείαν μετά έρχεται ένας μεγάλος καινούριος κύκλος, ο κύκλος των Weather Report. Είναι 1971 όταν ιδρύονται οι Weather Report από τον Wayne Shorter και τον Joe Zawinul. Βεβαίως δεν θα παραλείψουμε να πούμε ότι μαζί τους σε αυτή την ίδρυση ήταν ο τεράστιος τσέχος μπασίστας Miroslav Vitus, ο οποίος έδωσε πολύ σημαντική όθηση και χρώμα στην αρχή για τα πρώτα 4 χρόνια, μετά όμως απομακρύνθηκε και συνεχίσαν ως ηγέτες των Weather Report ο Joe Zawinul μαζί με τον Wayne Shorter. Μαζί τους βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη μουσική και τότε ξεκινήσαν και γίναν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα κατόπιν, όπως ο Τζάκο Παστόριο στον μπάσο, όπως ο Αλφόνσο Μουζόν στα τύμπανα, ο Άιρτο Μορέρα βεβαίως στα ακουστά και άλλοι πολλοί. Δεν γίνεται να παραλείψουμε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να ακούσουμε κάτι και από Weather Report. Δύσκολο να διαλέξω κάτι. Διάλεξα το κομμάτι A Remark You Made από τον δίσκο Heavy Weather του 1977, όπου ένα χαρακτηριστικό σόλο του Wayne Shorter έχει μείνει στην ιστορία.

Τα πρώτα 4 χρόνια της δημιουργίας των Weather Report βεβαίως είναι λογικό να πέσει όλη η ενέργεια και όλη η αφοσίωση πάνω σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει προσωπική δισκογραφία για 4 χρόνια για τον Wayne Shorter. Από το 70 λοιπόν περιμένουμε μέχρι να φτάσει το 1994 για να έρθει ένας ακόμα δίσκος του, αλλά αυτός ο δίσκος του είναι ένας δίσκος πραγματικά ιστορικός. Είναι ο δίσκος Native Dancer με τη συμμετοχή του περίφημου βραζιλιάνου τραγουδιστή Milton Nascimento. Ακόμη και από εδώ ένα δείγμα.

Ο δίσκος Native Dancer, από τον οποίο μόλις ακούσαμε ένα κομμάτι, είναι ο μοναδικός προσωπικός δίσκος του Wayne Shorter, ο οποίος βγαίνει στο φως την περίοδο που ο Wayne Shorter ασχολείται με το Weather Report, δηλαδή από το 1971 μέχρι το 1986, για 15 ολόκληρα χρόνια. Ο μοναδικός δίσκος του Wayne Shorter που βγαίνει είναι ο δίσκος Native Dancer και είναι καταπληκτικός. Κλείνοντας τον κύκλο των Weather Report το 1985-86, ο Wayne Shorter και γεμάτος και νέες εμπειρίες και πλέον σαν ένα πολύ μεγάλο όνομα νεότερισμού, έρχεται και συνεχίζει την προσωπική του δισκογραφία, βγάζοντας μια σειρά πάλι από δίσκους πάρα πολύ αξιόλογους πάλι, με έναν πολύ διαφορετικό προσωπικό, μοντέρνο και προσωπικά θεωρώ πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέροντα ήχο. Ο πρώτος δίσκος που βγαίνει είναι ο δίσκος Atlantis το 1985, από τον οποίο ακούμε τώρα το ομώνυμο κομμάτι.

Ο μετά τον Weather Report κύκλος του Wayne Shorter ολοκληρώνεται με τον δίσκο Joy Rider του 1988. Έχουμε λοιπόν κάποιους δίσκους από το 1985 στο 88 που είναι μια ενότητα θα λέγαμε. Εκεί βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλές ακόμα συνεργασίες. Υπάρχει μια πολύ σπουδαία συνεργασία του με τον Carlos Santana. Υπάρχουν κάποιες συναυλίες οι οποίες θεωρούνται πάρα πολύ κομβικές. Επίσης πάρα πολλές άλλες συνεργασίες με μεγάλα ονόματα όπως η Johnny Mitchell, όπως η Steely Dan κτλ. Ακούμε λοιπόν από τον δίσκο Joyrider του 1988 το ομώνυμο κομμάτι.

Οι ροή των δίσκων σε αυτήν ακριβώς την περίοδο για τον Wayne Shorter σταματάει με τον δίσκο Joyrider του 1988 εξαιτίας ενός ξαφνικού θανάτου της κόρης του Ίσκα. Δυστυχώς ο Wayne Shorter χτυπήθηκε από πάρα πολλές άτυχες στιγμές στη ζωή του. Εκτός από αυτήν, λίγα χρόνια αργότερα είχε και τον θάνατο της γυναίκας του και της ανιψιάς του, οι οποίοι ταξιδεύαν με αεροπλάνο για να τον επισκεφθούν στην Ιταλία. Συνετρίβει το αεροπλάνο. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα δυσάρεστα, τα φοβερά συμβάντα στη ζωή του πάντα συνοδεύονταν και με μια μεγάλη παύση στη δισκογραφία του, η οποία όμως δεν κρατούσε για πάντα. Ο Wayne Shorter επανερχόταν πάντα μετά με νέα σειρά δίσκων. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το τραγικό συμβάν, ο Wayne Shorter επανέρχεται πάρα πολύ δυναμικά το 1995 με το δίσκο High Life, ένας νέος ήχος, μοντέρνος, πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις, ένας νέος Wayne Shorter, αναγεννημένος, ένας δίσκος ο οποίος του δίνει ένα από τα 12 γκράμι τα οποία έχει κερδίσει, το 6ο αν δεν κάνω λάθος. Ακούμε από εδώ το ομώνυμο κομμάτι, 1995, High Life.

Την ίδια περίοδο γίνεται ακόμα ένας δίσκος πάρα πολύ σημαντικός, ντουέτο με τον Herbie Hancock, 1+1, και μετά ακολουθεί πάλι μια περίοδος παύσης εξαιτίας του ξαφνικού θανάτου της γυναίκας, όπως προανέφερα, και επανέρχεται από το 2003 και μετά ξανά ο Wayne Shorter με ένα πάλι νέο ύφος. Ο πρώτος δίσκος είναι ο δίσκος Allergia, ένας καταπληκτικός δίσκος ύμνος για το σοπράνο σαξόφωνο, χαρακτηριστικό το παίξιμο του Wayne Shorter πάντα στο σοπράνο σαξόφωνο. Ακούμε το ομώνυμο κομμάτι και από εδώ.

Μέσα σε όλα, από το 2016 δημιουργεί και το συγκρότημα Mega Nova μαζί με τον Κάρλο Σαντάνα, μαζί με τον Herbie Hancock, τον Marcus Miller, και ξεκινήσαν μια σειρά από συναυλίες. Έμελε αυτό να ήταν το τελευταίο γκρουπ του Wayne Shorter, μιας και δύο χρόνια μετά ουσιαστικά αποσύρεται από την ενεργή του καριέρα λόγω προβλημάτων υγείας. Ο Wayne Shorter πέθανε τελικώς στις 2 Μαρτίου του 2023, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια ιστορία, ένα τεράστιο όνομα με πάρα πολλούς νεοτερισμούς, με 14 γκράμμι και άλλα πάρα πολλά βραβεία. Κάπου εδώ λοιπόν, φίλοι μου, τελειώνει και η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη στον τεράστιο Wayne Shorter. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένας μουσικός ο οποίος έχει πάρα πολλές φάσεις στην καριέρα του και προσεγγίζει διάφορα στυλ με έναν δικό του τρόπο. Από τον Νίκο Σαλονίτη και το Upstyle, να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
2: Αμβρακία FM.
3: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show on.

0: σκανδάλια. Και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς.
1: Βαγγέλης Γερμανός και Κρουαζέρα, το απόλυτο ελληνικό καλοκαιρινό τραγούδι.

Ειδικά αν είσαστε από αυτούς που τη δεκαετία του 80 κάνανε tour στα νησιά του Αιγαίου με ένα σακίδιο στην πλάτη, με sleepy bang και με καρπούζι, όπως λέει και ο αγαπητός Βαγγέλης, το αγαπάτε αυτό το τραγούδι ακόμα περισσότερο. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, οι μέρες βινιλίου είναι στον αέρα σήμερα Κυριακή βράδυ από τις 10 ως τις 11 τουλάχιστον.

Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας, στην αγαπημένη μας Κυριακή.

Είστε φυσικά συντονισμένοι στο Ναυρακία FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και είναι στον αέρα οι μέρες βινιλίου, όπως είμαστε κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 9 και τις Κυριακές στις 10. Με ένα αλλοπρόσαλο ρεπερτόριο, θα λέγαμε. Ανάλογα την όρεξη, ανάλογα τη στιγμή που βρισκόμαστε πάνω στο εδώ στο στούντιο. Επιλέγουμε ό,τι μας φαίνεται κατάλληλο εκείνη την ώρα.

Και μην ξεχνάτε 919.gr, το chat του Αυρακή FM, όπου μπορείτε να μπείτε και να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Από την ταινία «Ο χαμένος τα παίρνει όλα» του Νίκου Νικολαίδη, ακούμε τον Σάιμον Μπλουμ, ο οποίος είναι κατά κόσμον Σιμεών Νικολαίδης, ο γιος του Νίκου Νικολαίδη, στο Wonderful World.

Και αν τα τραγουδάκια που ακούτε από τις ημέρες βινιλίου είναι του γούστου σας, κάντε και κατάσταση στο χώρο σας, χαμηλώστε το φωτισμό, ανεβάστε την ένταση της μουσικής, κεραστείτε και το ποτό της αρεσκίας σας και εδώ θα είμαστε παρέα.

να καλησπερίσουμε ιδιαιτέρως την παρέα εδώ στο 919.gr που μας έστειλε ήδη τα μηνύματά τους. Καλησπέρες λοιπόν στο Μιτσάρα, στην Αγγελική, στη Λίνα, στην Άννα και στην Κατερίνα. Και στο Γουίζι φυσικά.

Και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Αγγελική το χαρίζει στο αγόρι της. Με κάθε ευτυχία τους εύχομαι και περαστικά να είναι. Περαστικά τα προβληματάκια υγείας που μας έγραψε και δεν μπορέσαν να χαρούν το γλυκάκι τους. Περάσαμε στο Δημήτρη Ευσταθίου μαζί με τη Μάρα Λίζ.

Κάποιος μ' αγαπάει. Φεύγω. Έχετε γεια, κάποιος μ' αγαπάει. Αυτή τη φορά είναι στα αλήθεια. Το νιώθω στην καρδιά μου. Κάποιος μ' αγαπάει. Θα με πάρει και θα φύγουμε ένα μακρινό ταξίδι. Μαζί θα περάσουμε τα δύσκολα σταυροδρόμια και θα μετρήσουμε τις ώρες, τις μέρες, τα χρόνια. Και όταν κάποτε ξαναγυρίσω στην παλιά μου γειτονιά, λιγάκι ασουλούποτη, λίγο παχουλή, κάπως γερασμένη, και τι με αυτό, εγώ θα έχω πλάι μου κάποιον που θα μ' αγαπάει και μαζί του θα γνωρίσω τις μικρές απλές.

0: Μεράκια όπως βλέπετε απόψε. Δεν έχω και πολύ όρεξη για κουβέντα. Ίσως να μην με ακούσετε και πολλές φορές εδώ στο... από το μικρόφωνο. Πάντως είναι ο Αλίτης που ακούμε από τον Κώστα Καφάση.
1: Πάλι εχθές

Εν τω μεταξύ τα θέλουμε και όλα δικά μας, μπορεί εμείς να μην λέμε και πολλά, αν όμως όσοι μας ακούτε, μάλλον όσοι μας ακούτε, καλό θα ήταν να μας στείλετε τα μηνύματά σας, εμείς στα μηνύματα θα απαντήσουμε. Ή τέλος πάντων θα στείλουμε μια αντίδραση αν δεν χρειάζεται απάντηση. Ακούμε έναν Γάλλο τύπο που έφυγε από τη ζωή πριν λίγα χρόνια, τον Μάρκαν Μπάτα. Ήταν ο αρχηγός ενός συγκροτήματος που ακούγαμε πολύ τη δεκαετία του 80, τους Vietnam Veterans. Το τραγούδι λέγεται When It's Fast, Then It's Sad.

παλιά αγαπημένα ελληνικά κομμάτια που όλους μας κάτι μας θυμίζουν, και επειδή οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο, να ακούσουμε και την πιο μεγάλη ώρα από Δήμητρα Γαλάνη.

Και μετά τη Δήμητρα Γαλάνη, μία ακόμα μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού, η Αλέκα Κανελίδου, στο αγαπημένο για μένα «Άσε με να φύγω».

Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει 11 και 10. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο Ναύρα και FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, στους 91,9, και ακούτε τις ημέρες βινήλιο με τον Θείο Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως είμαστε στον αέρα τα βράδια της Τρίτης και της Παρασκευής στις 9 η ώρα και τις Κυριακές στις 10. Τις Κυριακές με λίγο περίεργες μουσικές, αλλοπρόσελες μουσικές επιλογές, αλλά λέμε να κάνουμε έτσι κάτι διαφορετικό, επειδή και η μέρα, η Κυριακή βράδυ, πάντα έχει κάτι το ιδιαίτερο.

τις καλησπέρες μας και στο 26810 που έσκασε μήτε εδώ στο 919.gr, το μουσικό διαδικτυακό μας σαλονάκι. Συνεχίζουμε με Αστρούντ Γκιλμπέρτο στο Maria Quiet.

Συνεχίζουμε με, πάλι με ελληνική παραγωγή. Είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο γνωστός και ως Ψαρογιώργος της γνωστής οικογένειας φυσικά, μαζί με τον Γιάννη Αγγελάκα στο «Ως τρέμουν τα άστρα του ουρανού».

Η ώρα είναι 11.30, έχουμε μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας για να ακούσουμε όλοι μαζί τις μουσικές επιλογές των ημερών βινιλίου. Συνεχίζουμε με Γιάννη Αγγελάκα, Γλέντι. Άρα γλέντια απόψε.

Φατμέ και πάντα μετρημένος, παραγγελιά από μας για μας και την ευχαριστηθήκαμε. Η αγαπητή Βερονίκη μας ζήτησε ένα τραγούδι της Τζένι Βάνου, το οποίο δυστυχώς δεν το έχουμε. Θα ακούσουμε όμως κάτι άλλο από Τζένι Βάνου. Σε βλέπω στο ποτήρι μου.

αρχίζει βρέχει. Γιατί κι όλο τα πίνει κι όλο τα σπάει κι όλο σε μένα μετά ξεσπάει. Γιατί

0: γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπός μου.
1: Θα ακούσουμε τη μία μετά την άλλη δύο μεγάλες κυρίες του τραγουδιού. Η πρώτη είναι η Σοφία Βέμπο, μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, στο τραγούδι «Ο άνθρωπός μου».
0: Μου μιλάει για το φεγγάρι και ένα λουλούδι δεν μου έχει πάρει, γιατί μονάχα πίκρες μου έχει χαρίσει, ποτέ δεν μου έχει γλυκομιλήσει, γιατί ποτέ δεν μου έχει χαμογελάσει και ο ερωτάς του με έχει γεράσει, γιατί

0: γιατί είναι βλέπεις ο άνθρωπός μου.
1: Και η επόμενη μεγάλη κυρία είναι η Billie Holiday σε ένα τραγούδι που έχει τον ίδιο τίτλο με αυτό που μόλις ακούσαμε από τη Σοφία Βέμπο, My Man.

0: Αν θυμάμαι καλά, τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο τα έγραφε ο Μίμης Τραϊφόρος, σύζυγός της. Μάλλον είχε ακούσει αυτό το τραγούδι της Billy Holiday και έγραψε το «Ο άνθρωπός μου» για τη Σοφία Βέμπο.
1: He isn't true.

he'll never know. All my life is just despair, but I don't care.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
2: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ,
3: so
2: η ώρα είναι 3.
3: Lying here next to me.
4: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.